Ivan των Ιτσιπών λαϊσάνι να βολώ ασασασασασα. Ιτσουνα ο πάνι νιώ. Ο μάλα ο εσόρα νε ρε βερί ο εσέμα να μον λαπάνιω. Μονα μου ήμου κουμμέ ο τσίκο μπτωκό μου να βολώ αμκόνα. Βαντερά ο μάλα ο εσέμα να κακυραθήν να μουσάνιω. Νίκουνεν λανό λέλον κατσάπελα να μουσάνιω. Ο Ικαλέ ο πάτσερα ο μάλα ο εσέμα να ο πάτσερα ο μακατσαμίχο. Ο πάτσερα ο μαβόγουα. Oye mujer no yeyo kawakirati hena ninyu lelo narama arinyo malele makhalelo munachu nanyo nari machichi mihe vakhani aiwe muse musi.